0: Schludermoon Band, one of proto-romantic movement in German literature and music which occurred from the late 1760s to the early 1780s, emphasizing individual subjectivity and the free expression of emotions.
1: Sturmundrang.
2: With hell, Effia.
3: Σαν-σαν.
4: Είναι ένα τραγούδι της τύχης και έχει τον αριθμό 9. Αυτός που δανείζεται πληρώνει κάθε ζημιά που προκαλεί η αμέλειά του. Προκαλεί δε την τροπή. Σκέτη προφητεία. Νότα ισοκρατημένη από όλους, όχι η αρμονία. Πρόεδρος της συνελεύσεως, ένας βασιλιάς. Η υπέρτατη αιτία, που πέρα από αυτή καμία άλλη δεν γνωρίζουμε, ούτε και θα βρεθεί ποτέ. Γονάτισε. Πάρε μορφή σφαίρας με άξονα το άπειρο.